0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

σβήσαμε στιγνό από τον πυρετό. Πέρα στην Απανατολή να φλέγεται, να λιώνει.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Έτσι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

λόγια ξέρεις πάντοτε να κάνεις το μεγάλο. Στο γιο σου μια ζωή το δικαστή. Στον έρωτα ποτέ δεν σκέφτηκες τον άλλο. Κι είναι δικός μοναχά προνομίου ειδονή.

δυο σε μάζεψαν μια νύχτα στην Αθήνα. Στις Όλωνο συνάντησες το γιο σου τραβεστή. Έπιασες τη γυναίκα σου στην αγκαλιά του Δίνα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης τραγουδάει για τα όνειρα που θα'ρθουν απ' τα μακρινά πελάγη. Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης που

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

μέσα και τρομαγμένα με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά μέσα στου δρόμου τα νερά.

Τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες, κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό, και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες, σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γερατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσα, ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
5: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Bites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Bites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
7: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Bites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μαλλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μια γλυκιά καλημέρα, ήρθε η πρώτη μέρα. Μεγάλωσες μικρούλη, γρήγορα χτυπάει.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

Saracini che veneziani pian che danno sto catattino.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
2: Ε?
1: Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.
5: Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στην φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε το 8ο Radio και είναι η εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και τα τραγούδια του. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Κορίνα Λεγάκη και θα δείτε σε λίγο τι αριστούργημα έχουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Κορίνα, καλώς όρισες.
6: Καλώς σας βρίσκω.
5: Ρε παιδί μου, αυτή η δουλειά είναι τόσο όμορφη όσο και το χαμόγελο τώρα που σε κοιτάμε.
6: Εντάξει, Νίκο, δηλαδή, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια. Σε ευχαριστώ που...
5: Μα είναι δυνατόν να μην έχεις θερμά λόγια για μια τέτοια δουλειά?
6: Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για τραγούδια 10 αριστουργήματα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε αγαπήσει, έχουμε κλάψει. Είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μας και ολόκληρου του ελληνικού πολιτισμού.
5: Είναι η ανθολογία του έντεχνου τραγουδιού. Εγώ θα αυτό,
6: ένα μέρος της, αν μου επιτρέπετε. Γιατί έχουμε τέτοιο πολύτιμο θησαυρό. Το ελληνικό τραγούδι δηλαδή δεν τελειώνει, ευτυχώς. Οπότε είναι μια πολύ έτσι, προσεκτική, ταπεινή επιλογή 10 τραγουδιών.
5: 10 ελληνικά τραγούδια λοιπόν για πιάνο και φωνή. Είναι η νέα μουσική παραγωγή, φίλες και φίλοι, που έχει τίτλο «Πιάνο φόρτε» και παρουσιάζει ο Γιώργος Ανδρέου με την Κορίνα Λεγάκη να ερμηνεύει αυτά τα 10 τραγούδια ορόσημα της ελληνικής μουσικής. Σήμερα όμως εμείς δυστυχώς θα παίξουμε μόνο τα 6. Μπορείτε βεβαίως να τα αναζητήσετε, υπάρχουν διαδικτυακά όλα. Το μόνο, Κορίνα μου, που εμένα με στεναχωρεί, δεν υπάρχει ένα βινήλιο ή ένα CD για αυτά τα τραγούδια μέχρι στιγμής. Ελπίζω να βγουν.
6: Έτσι, πολύ σωστά, μέχρι στιγμής.
5: Γιατί είναι καλό, όπως έλεγε και ο Θάνος, να έχεις το φυσικό προϊόν στα χέρια σου, ό,τι ώρα θες να το ανασύρεις και να το βάζεις να το ακούς.
6: Ασυζητητή. Καταρχάς, αυτό που μου λείπει πάρα πολύ στο ψηφιακό προϊόν που δεν υπάρχει είναι ότι όταν είχαμε τα CD και τους δίσκους, ξεφύλιζες ποιοι φτιάξαν όλη αυτή τη δουλειά. Ηχολήπτες, μουσική. Και αυτό δυστυχώς λείπει σήμερα. Δεν μπορεί.
5: Και δεν λείπει μόνο αυτό. Διότι εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό σημείωμα του Γιώργου Ανδρέου που συνοδεύει το δίσκο αυτόν, που πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δείχνει όλη τη διαδρομή του ανθρώπου αυτό που τιμά το χώρο της ελληνικής μουσικής και του πολιτισμού και πραγματικά έχει νόημα κανείς να το διαβάσει. Μας λείπουν λοιπόν αυτά τα σημειώματα από τον άψυχο ψηφιακό κόσμο. Εγώ έτσι τον χαρακτηρίζω. Άλλοι συναδελφοί σου τους αρέσει που είναι έτσι σήμερα η διαδικασία. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι διαλέξατε 10 τραγούδια.
6: Σωστά.
5: Πού?
6: Τα οποία, καταρχάς ο Γιώργος Ανδρέου, πέρα από εξαιρετικός συνθέτης, είναι και ένας συγκλονιστικός πιανίστας.
5: Εντάξει, το ξέρω.
6: Φέρνει τα τραγούδια με έναν τρόπο πάνω στο πιάνο, τα οποία αφήνουν μία υπέροχη ελευθερία στον τραγουδιστή να τραγουδήσει, να δημιουργήσει, να ανακαλύψει, να εκπλαγεί ευχάριστα. Οπότε αυτό το πιάνο φωνή έχουμε παίξει πάρα πολλές συναυλίες μαζί με τον Γιώργο. Ο ίδιος έχει παίξει και με άλλους εξαιρετικούς τραγουδιστές. Αλλά τώρα θέλησα να το καταγράψω. Και ήταν μια δική μου απόφαση. Λέω, Γιώργο, δεν έχεις καταγραφεί όπως θα έπρεπε και σαν πιανίστας. Οπότε μέσα στον κορονοϊό πήραμε την απόφαση, πήγαμε στο στούντιο Σιέρα, κλειδωθήκαμε εκεί 2 μέρες μαζί με τον μοναδικό και υπέροχο ηχολήπτη και φίλο.
5: Μαλιώτη.
6: Τον Παναγιώτη Πετρονικολόδη, δυστυχώς εκλειπών πια. Και ηχογραφήσαμε αυτά και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία δεν τα συμπεριλάβαμε σε αυτό το Volume 1.
5: Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πετρονικολόδη.
6: Είναι αφιερωμένη στον Παναγιώτη Πετρονικολό. Και είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα αυτή η εργασία. Και στη μνήμη του Παναγιώτη, ο οποίος μας ηχογράφησε, έχει κάνει την μίξη ο Γιώργος Καριώτης και το mastering ο Λάκας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό εμένα μου αρέσει που είπες ότι ηχογραφήθηκαν και άλλα τραγούδια τα οποία έμειναν απ' έξω, που δείχνει ότι μπορεί να έχουμε και volume 2 κάποια στιγμή.
6: Γι' αυτό και ονομάστηκε volume 1.
5: Λοιπόν, θέλω να πω τους τίτλους των τραγουδιών, των 10 τραγουδιών, αλλά δεν θα είναι όλα αυτά τα οποία θα παίξουμε. Καταρχάς, το ένα είναι το Να με θυμάσαι, του Σταύρου Ξαχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα. Το 2, το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, του Γιώργου Ανδρέου, στίχη μουσική. Το 3, Αγάπη μου Φέδρα, Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης. Το ερωτικό, Νίκος Ξηδάκης, Ναπολέων Λαπαθιώτης. Άνθρωποι μονάχοι, Γιάννης Ισπανός, Γιάννης Καλαμίτσης. Κάπου νυχτώνει, Στάβος Κουγιουμτζής, στίχη μουσική. Γυναίκα, του Θάνου και του Νίκου Καβαδία. Το ζητάτε να σας πω από τον Ατίκ. Είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής, του Θάνου και του Μάνου Ελευθερίου. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Μίκης και Τάσος Λιβαδίτης. Λοιπόν, τώρα μεταξύ μας, Βαγγέλη, τι να διαλέξεις από αυτά και τι να αφήσεις έξω, Κορίνα.
6: Πραγματικά, πραγματικά.
5: Πάμε να ακούσουμε όμως το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, που δεν θα μένει ποτέ απ' έξω, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου.

0: Κορίνα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα κομμάτια αυτά δεν είναι διασκευές.
1: Όχι, δεν είναι διασκευές. Ουσιαστικά είναι μια προσαρμογή για πιάνο φωνή. Ο Γιώργος Ανδρέου δεν έχει πειράξει ούτε τα κόρτα ούτε τις βασικές μελωδίες των τραγουδιών όπως πρωτοδημιουργήθηκαν και πρωτοηχογραφήθηκαν από τους δημιουργούς τους.
0: Ναι, το καταλάβαμε ήδη από το πρώτο τραγούδι. Και θέλω να πάρουμε ορισμένα πράγματα έτσι από την αρχή, αλλά από την πολύ αρχή. Διότι έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις μαζί. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου όταν συναντιέμαι και με τον Γιώργο Ανδρέου, αλλά και με όλο αυτό το οποίο φτιάχνει γύρω του. Και νομίζω ότι καλλιτεχνικά εσύ άνθησες δίπλα στον Γιώργο Ανδρέου. Έτσι νομίζω.
1: Η αλήθεια.
0: Ότι εκεί άνοιξαν τα άνθη τα οποία είχες στο ταλέντο σου.
1: Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, αυτό είναι πολύτιμο να αναφερόμαστε στους συνεργάτες μας και στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας έχουν βοηθήσει. Ο Γιώργος Ανδρέου έχει γράψει την ιστορία του στο ελληνικό τραγούδι και πάντα έφερνε δίπλα του και ασχολούταν πάντα με νεότερα παιδιά. Ήδη από τη Σόνη και την Ακτή, με πολλά ταλαντούχα και τότε πολλά παιδιά που έβλεπες ότι στο μέλλον θα κάνουν πράγματα και τώρα τα ακούμε όλο ένα και περισσότερο. Ορίστης Ντάντος, Σταύρος Σιόλας, Ευτυχία Μητρίτσα, Γεωργία Νταγάκη, υπέροχη και δημιουργία αλλά και φωνές, παιδιά που είναι παρόν στα καλλιτεχνικά δρόμενα του ελληνικού τραγουδιού. Οπότε και εγώ ήμουν μια περίπτωση που ήρθε λίγο αργότερα. Πρωτοσυναντηθήκαμε στο δίσκο Μοσαϊκό, όπου ήταν ο παραγωγός, και μετά κάναμε και τον δίσκο Εξημισίας με τον Νίκο Ξηδάκη, Ο Νέος Κόσμος. Και έχουμε συνδεθεί καλλιτεχνικά σε πάρα πολλές παραγωγές και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και ευθύνη να τραγουδάω έναν τέτοιο δημιουργό.
0: Και μάλιστα τώρα, όπως ανέφερες τους δίσκους, εγώ έχω τη χαρά να τους έχω παρουσιάσει όλους αυτούς τους δίσκους μαζί.
1: Και θέλω πραγματικά δημοσίως να σε ευχαριστήσω,
0: Νίκο.
1: Όχι, αλήμον. Γιατί ξέρεις κάτι, δεν είναι αυτονόητο να σε καλούν και να σε προσκαλούν να ακούσεις την καινούργια σου εργασία. Και πραγματικά σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει εδώ, θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Ότι όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο, όπως εγώ έχω μεγάλη αδυναμία στον Γιώργο Ανδρέου, αμέσως όταν μάθεις ότι κυκλοφορεί κάποια δουλειά του, κάθεσαι και ασχολείσαι, τη μελετάς, να δεις τι έχει κάνει τώρα ο Ανδρέος. Και είτε αυτό έχει να κάνει με τη μουσική και τα τραγούδια, είτε έχει να κάνει με τη μουσική στο θέατρο. Γιατί και εκεί διαπρέπει ο Γιώργος Ανδρέου. Λοιπόν, έτσι γίνονται αυτές οι γνωριμίες. Λοιπόν, η δική σου γνωριμία με τον Γιώργο Ανδρέου πώς ξεκινάει, γιατί έχετε φτιάξει μια ωραία οικογένεια τώρα, είναι ένας ευτυχισμένος μπαμπάς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα μόλις κυκλοφορήσει τον δίσκο Κυματογράφο. Mm. Ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφός σου, παραγωγός ραδιοφώνου, ο οποίος και εκείνος πολύ θερμά πάντα παρουσιάζει τις δουλειές μου. Είχαμε βρεθεί για καφέ και μου λέει ποιο είναι το επόμενο σου βήμα. Λέω θέλω να συναντηθώ με έναν μεγάλο δημιουργό, με έναν δάσκαλο. Μου λέει ποιον θα ήθελες. Λέω τον Τάδε, τον Γιώργο Ανδρέου. Μου λέει φίλος μου, τον ξέρω. Οπότε εκείνος μας έφερε σε γνωριμία και έτσι ξεκίνησε αυτή η πορεία.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα για να κλείσουμε και το θέμα του Γιώργου Ανδρέου, να μην νομίζει κανείς ότι λέμε κολακίες, που εγώ δεν το κάνω ποτέ, αν δεν το πιστεύω. Δεν έχω ακούσει από κανέναν κακό λόγο για αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, έχω ακούσει θερμούς λόγους, θερμά σχόλια, ειδικά από τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Μάνος τον λάτρευε τον Γιώργο Ανδρέου. Ο Θάνος Μικρούτσικος επίσης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού και το κλείνω. Δεν θέλω να πούμε τίποτα άλλο για να μην φανεί ότι κάνουμε, ξέρεις, μια γεωγραφία. Θέλω όμως να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι. Σταύρος Αρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας. Να με θυμάσαι, ένα εξαιρετικό κομμάτι. Και θέλω να δούμε πώς το έχετε φτιάξει. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως. Πρώτη εκτέλεση να πω με Ελίνα Μερκούρη.
0: Μάλιστα.

0: Κορίνα, θέλω να μάθω το εξής. Είπα και πριν ότι έχετε φτιάξει με τον Γιώργο Ανδρέο μια πολύ όμορφη οικογένεια. Υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Βρέφος ακόμα, μάλλον όχι. Τριών ετών είναι τώρα πλέον. Αλλά πώς τα καταφέρνετε και είστε τόσο δημιουργικοί, όντας και γονείς σε ένα μωρό παιδί?
1: Τι βάζουμε για ύπνο και κλειδωνόμαστε στο στούντιο. Πρακτικά πράγματα. Όχι, η αλήθεια όμως είναι ότι ένα παιδί, προσωπικά εμένα, με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μάλλον μου έχει τονίσει και έχει υπογραμμίσει κάποια πράγματα στην καθημερινότητα. Να βλέπεις πόσο σπουδαία είναι και κάποια μικρά πράγματα της καθημερινότητας, αλλά και τι ευθύνη σου δίνει ένα μικρόφωνο που κρατάς στο χέρι, ή ακόμα και ένας δίσκος που θέλεις να κυκλοφορήσεις, γιατί κάποια αυτιά πολύ τρυφερά θα το ακούσουν αυτό το υλικό, αυτή τη φωνή και γενικά αυτή την στάση που έχεις απέναντι στην τέχνη και στην καθημερινότητά σου. Σίγουρα η Βικτόρια μας έχει δώσει και μία τρομερή δύναμη και ενέργεια, γιατί δεν σε αφήνει λεπτό να κάτσεις ήσυχος. Οπότε πρέπει να βρεις όλο το χρόνο να τον ξεζουμίζεις.
0: Τώρα με συγκίνησες διπλά, γιατί είναι και η κόρη μου Βικτόρια.
1: Το θυμάμαι.
0: Και η μητέρα μου. Και η προγιαγιά. Και το λέω αυτό γιατί με ρώταγε και ο Ελευθερίου, το Βικτόρια που βρέθηκε, που αυτό, είναι Συριανό όνομα, είναι όνομα καθολικό, γιατί η προγιαγιά μου ήταν από τη Σύρο. Ο προπάπους μου ήταν έμπορος κρεάτων από τη Σάμο, από που και δική μου καταγωγή, και πήγαινε στη Σύρο για να αγοράσει κρέατα και τέτοια. Έτσι γνώρισε τη γιαγιά.
1: Μάλιστα. Και εμάς η Βικτόρια είναι από την μεριά της μητέρας μου. Η μητέρα μου είναι Σουηδέζα, προτεστάντης, χριστιανή προτεστάντη, αλλά είναι από εκεί, από αυτή την οικογένεια το όνομα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, okay, ωραία.
0: Ωραία. 11 Νοεμβρίου γιορτάζουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής τώρα. Είπαμε πως προέκυψε η ιδέα. Στην ουσία καταλαβαίνω ότι ήταν μια δική σου παρότρινση. Στο μαέστρο.
1: Ήταν μία παρότρινση.
0: Ναι.
1: Και εκεί τελεία. Από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: όλα τα άλλα.
0: Όμως, ξέρεις τι συμβαίνει. Εδώ λέω ότι αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, μπορεί να μην γινόταν αυτή η δουλειά. Διότι θέλει, είναι μια σπουδή που κάνει ο Γιώργος Ανδρέου. Μια εξαιρετική δουλειά από τη δική σου πλευρά. Αλλά με τόσα πράγματα που έχετε μπλέξει τον τελευταίο καιρό και θα τα πούμε, είναι δύσκολο να βρισκόταν καιρός για να γίνει αυτό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κορονοϊός, το καλό που μας έδωσε ο κορονοϊός ήταν ότι μπορέσαμε και χρονικά και πρακτικά να εστιάσουμε σε κάποιες εργασίες, σε κάποιες μελέτες που αλλιώς δεν θα είχαμε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο.
0: Πώς έγινε η επιλογή των τραγουδιών?
1: Η επιλογή των τραγουδιών έγινε καθαρά από προσωπική, πώς να το πω, συγκίνηση, τι μας συγκινούσε προσωπικά. Γιατί και εν τέλει το πιο ηχογραφήθηκε και πιο ωραία. Γιατί να πω ότι είναι μια ζωντανή ηχογράφηση, δεν έχουμε πειράξει τίποτα σε αυτά που ακούτε. Οπότε όποιο ήταν και όσο μπορούσαμε, όσο πιο άρτιο γινόταν.
0: Εγώ περίμενα βέβαια να είναι ένα ακόμα τραγούδι μέσα τουλάχιστον, γι' αυτό έπρεπε να τα κάνετε 12 για να βάλει και το λιμάνι. Το λιμάνι για μένα είναι εθνικός ύμνος.
1: Είναι υπέροχο.
0: Είναι δηλαδή, είναι σαν αυτό που λένε, εάν ένα σου βάλει το πιστόλι στον κρόταφο και πει θα σε σκοτώσω, αλλά ένα τραγούδι θα τα ακούσεις, αυτό θα...
1: Μα αυτό είναι το υπέροχο. Αλήθεια, μου αρέσει πολύ αυτό που λες. Αλλά είναι μαγικό το ότι κάποιοι δημιουργοί έχουν αυτή την... Τραγουδάς τρεις φράσεις και ξέρεις για ποιο τραγούδι πρόκειται.
0: Εγώ είχα τη χαρά.
1: Και ξέρεις ποιο είναι.
0: Έτσι, ο μαέστρος να μου το δώσει, το είχα και σήμα στην εκπομπή μου για χρόνια, που το είχε ηχογραφήσει με την ορχήστρα ανοιχτών οργάνων.
1: Σωστά.
0: Στην Πάτρα. Καλά, εκεί είναι μαγικό πλέον.
1: Υπέροχη ορχήστρα. Υπέροχη.
0: Λοιπόν, και είναι μαγική και η ιστορία που συνοδεύει το τραγούδι αυτό. Οπότε ας τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά και να ακούσουμε Σταύρο Κουγιουμτζή.
1: Βεβαίως, κάπου νυχτώνει.
0: Κάπου νυχτώνει.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, παρέα με την Κορίνα Λεγάκη που την ακούμε να ερμηνεύει αυτά τα υπέροχα τραγούδια και όπως τα έχουν φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Ανδρέου σε μια δουλειά που λέγεται Πιάνο Φόρτε. Είναι το πιάνο στα φόρτε του λοιπόν, να το πω εγώ διαφορετικά. Και θέλω να μου πεις, Κορίνα μου, πώς θα τα επικοινωνήσετε τα τραγούδια τώρα αυτά, πέρα από τον ψηφιακό δίσκο τέλος?
1: Πάντα κάνουμε και συναυλίες με τον Γιώργο, πιάνο φωνή. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Σίγουρα θα γίνει και παρουσίαση δίσκου, αλλά μάλλον μας βλέπω από φθινόπωρο, γιατί έχουμε αρκετά έτσι εντατικό πρόγραμμα τώρα. Αλλά φυσικά πάντα θα παίζουμε όσο αντέχουμε το πιάνο φωνή μαζί.
0: Λοιπόν, έχετε εντατικό πρόγραμμα αυτό το διάστημα, θα το πούμε στην συνέχεια. Και θέλω να μου πεις σε σχέση με όλη αυτή τη δουλειά ότι το κυρίαρχο εδώ έχουμε το πιάνο που συνοδεύει τη φωνή, αλλά μοιάζει σαν να συνομιλείς με το πιάνο.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι καταρχάς εδώ δεν είναι απλά ακούμε μία φωνή και από πίσω μία συνοδεία πιάνου. Εδώ νομίζω ότι είμαστε 50-50. Συνομιλούμε και κοιτάζομαστε ευθέως στα μάτια. Το οποίο είναι πολύ όμορφο, γιατί μπορεί να υπάρξει και μία σπουδή πάνω στο πιάνο, διαφορετική πάνω στα πολύ πολύ αγαπημένα και σπουδαία αυτά τραγούδια.
0: Τι σημαίνει αυτό, γιατί εκτός αέρα το είπαμε, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Τι σημαίνει σπουδή πάνω σε αυτά τα τραγούδια?
1: Θεωρώ ότι μπορεί ένα νέο παιδί να εντρυφήσει και να μπορεί να παίξει και να εμβαθύνει διαφορετικά. Ένα παιδί που πάει στο 2 και μαθαίνει πιάνο, να μην παίζει μόνο ας πούμε τα Λίντερ του Σούμπερτ, θα μπορούσε να παίξει και αυτά τα ελληνικά αριστουργήματα.
0: Θα μπορούσε αυτή η δουλειά όμως να πούμε ότι είναι μια σύγχρονη εκδοχή του Λίντερ?
1: Θα μπορούσε. Μα τα Λίντερ τι είναι ουσιαστικά? Τραγούδια είναι και αυτά. Οπότε και το ελληνικό τραγούδι έχει και αυτό το μοναδικό πάντρεμα της ελληνικής ποίησης, του ελληνικού λόγου, με αυτές τις μοναδικές μελωδίες.
0: Εσύ σε αυτή τη δουλειά είχες να αναμετρηθείς με ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, έτσι? Δηλαδή, ναι μεν ξέρουμε τις δυνατότητές σου, τις έχουμε ακούσει και απολαύσει, αλλά εδώ είναι ένα υλικό που πραγματικά ανταποκρίνεσαι περίφημα, αλλά ήταν δύσκολη.
1: Σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ δύσκολο, φυσικά, γιατί τα έχουν πει συγκλονιστικοί τραγουδιστές, η Τσανακλίδου, η Μερκούρη, ο Νταλάρας, και φυσικά όταν παίζεις πιάνο φωνή, ο τραγουδιστής είναι γυμνός.
0: Τελείως.
1: Εκεί δεν υπάρχει καμία ωρεοποίηση, ή τα λες ή δεν τα λες. Συγχρόνως όμως, επέτρεψέ μου να πω, χωρίς να θεωρηθεί κάποιο είδους έπαρσης, ένιωθα σαν να είμαι και στο σπίτι μου. Γιατί με αυτά τα τραγούδια έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλουχηθεί, τα λατρεύουμε και τα ένιωθα πολύ οικεία και τα ένιωθα, άκουγα τη φωνή ήδη μέσα μου.
0: Ήταν αυστηρός στην διαδικασία του να γράψει το δίσκο.
1: Του να τα ηχογραφήσουμε.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο συμβαίνει κάτι μαγικό. Εμείς ανεβαίνουμε στη σκηνή και ξεχνάμε πότε κατεβαίνουμε. Το ίδιο συνέβη και στο στούντιο. Μπήκαμε, νομίζω, 1-2 takes έχουν γίνει από κάθε τραγούδι. Αυτό.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι, πώς να πω, ευλογία το να μπει κανείς, να το πει και να φύγει. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να βρεις ένα συνομιλητή, ακόμα και εγώ σαν τραγουδίστρια, να βρω έναν πιανίστα με τον οποίο έχουμε την ίδια κατεύθυνση, αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ότι και για μένα και για τον Γιώργο έχει βρεθεί μια πολύ ωραία χημεία, καλλιτεχνική, πάνω στη σκηνή αλλά και στο στούντιο, με το οποίο πλέον νομίζω συνεννοούμαστε με μία ματιά.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής στο σημείο αυτό, ότι όταν γνωριστήκατε με τον Γιώργο Ανδρέου και φτιάξατε την οικογένεια, δεν ήξερε το μέγεθος του ταλέντου σου και της αξίας σου. Αυτά προκύπτουν και στη συνέχεια και του έγγαμου βίου, έτσι δεν είναι? Συνεχώς δηλαδή ανακαλύπτει πράγματα εκείνος και νομίζω και εσύ.
1: Νομίζω ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πω ότι έφτασα στο τέρμα μου εγώ σε τραγουδίστρια τώρα, θα είναι κρίμα. Νομίζω η τέχνη είναι αυτό το σαράκι που έχεις μέσα σου, που μια ζωή ολόκληρη χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και λες πόσο ακόμα θα φτάσω, τι ακόμα θα κάνω. Και πάντα μιλάω για τους καλλιτεχνικούς όρους. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που η τέχνη, το τραγούδι, έχει γίνει απλά η αφορμή για να κάνουμε όλο το υπόλοιπο. Το περιτύλιγμα. Η αληθινή τέχνη και αυτό το τρελό σαράκι είναι πραγματικά και κατάρα και ευλογία. Ευλογία φυσικά γιατί κάποιος σου δώρισε αυτή τη φωνή, αυτή την τρέλα να κάνεις αυτό το λειτουργήμα, αλλά απ' την άλλη είναι τρομακτικό βάσανο γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα ακούσουμε Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη τώρα, το αγάπη μου, τη Φέδρα.
1: Φέδρα που εδώ έχει μια συγκλονιστική εισαγωγή στο πιάνο ο Γιώργος.
0: Μάλιστα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, παρέα με την Κορίνα Λεγάκη. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια από αυτή την εξαιρετική δουλειά. 10 ελληνικά τραγούδια για πιάνο και φωνή του Γιώργου Ανδρέου και τα ερμηνεύει η Κορίνα Λεγάκη. Τίτλος του δίσκου Πιάνο Φόρτε. Να επαναλάβω ότι μπορείτε να κατεβάσετε τα τραγούδια και να τα απολαύσετε. Είναι στο διαδίκτυο και αξίζει τον κόπο κανείς να μπορέσει να βρει. Υπάρχει, να το διαβάσετε, το σημείωμα που έχει γράψει ο Γιώργος Ανδρέου για το πιανοφόρτε, γιατί δεν θα ακουγόταν ωραίο να σας διαβάζω εγώ τώρα για 3-4 λεπτά το σημείωμα αυτό. Όμως θα σας διαβάσω την τελευταία πρόταση που αναφέρεται στο πιάνο του και λέει ότι ήμουν κλεισμένος στο σαλόνι ώρες ατελείωτες, εγώ και το πιάνο, οι δυο μας, η φωνή μου, η ψυχή μου, η διαφωγή μου, όλη μου η ζωή. Είναι συγκλονιστικό το σημείο μας.
1: Εξαιρετικό, αυτό, εξαιρετικό. Και με συγκινείς τώρα που το διαβάζεις και έχεις εστιάσει σε αυτό, γιατί και εγώ μικρή τι έκανα. Στην ντουλάπα με τα ρούχα κλειδωνόμουν και τραγουδούσα επί ώρες. Για να νομίζουν οι γονείς μου ότι διαβάζω. Οπότε νομίζω το κάθε παιδί που έχει αυτή την τρέλα θα βρει τον τρόπο να τρυπώσει κάπου και να διαφυλάξει αυτό το όνειρο. Και αυτό νομίζω ότι οφείλουμε και ως ενήλικες να διαφυλάξουμε και για τον εαυτό μας το όνειρο, το παιδικό αυτό όνειρο, βέβαια με μια ενήλικη ευθύνη και μια ενήλικη ματιά, αλλά και να το διαφυλάξουμε και για τα παιδιά μας.
0: Βέβαια.
1: Και για ό,τι έπεται.
0: Συμφωνώ
1: και για
0: απόλυτα.
1: Όποιον έπεται.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, έτσι μου ήρθε η ιδέα η εξής. Επειδή είπαμε ότι ο Γιώργος Ανδρέου γράφει και μουσική για το θέατρο, φτιάχνει παραστάσεις για το θέατρο, αυτό, πέραν του ότι μπορεί να το επικοινωνήσετε σε μια παρουσίαση δίσκου ή σε κάποια live, θα μπορούσε να είναι και θεατρικό. Δηλαδή, να ακουστούν αυτά τα τραγούδια μέσα από πρόζες.
1: Μου κλέβεις την ιδέα.
0: Ναι, στηβάζω την ιδέα. Δεν θα το κάνω εγώ.
1: Κάτι ετοιμάζω.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι εμείς στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γυναίκα του Μικρούτσικου και του Νίκου Καβαδία και θα κλείσουμε με το ερωτικό του Νίκου Ξηδάκη και του Νεπολέοντα Λαπαθιώτη, αλλά θα μείνουν απ' έξω. Το ζητάτε να σας πω του Ατίκ, Είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου, Την Πόρτα Ανοίγω το Βράδυ του Μίκη και του Τάσου Λιβαδίτη και το Άνθρωποι Μονάχοι του Γιάννη Σπανού και του Γιάννη Καλαμίτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα τα ακούσουμε αυτό. Θέλω να μου πεις τώρα το εξής. Υπάρχει υλικό το οποίο θα μπορούσε να φτιάξει και ένα volume του?
1: Υπάρχει, ναι. Αφήσαμε απ' έξω κάποια ακόμα τραγούδια και έχουμε και στο... θέλουμε να ηχογραφήσουμε και άλλα τραγούδια. Εμένα ένα από τα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου είναι και το λαϊκό τραγούδι. Θα ήθελα πάρα πολύ με αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς που έχουμε, από τον Καλδάρα και τον Τσιτσάνη μέχρι τον Δερβενιώτη, Χιώτη, Ζαμπέτα,
0: Νικολόπουλο.
1: Βέβαια. Είναι πιο σύγχρονος, γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Φυσικά σπουδαίος ο Νικολόπουλος. Να ηχογραφηθούν με πιάνο φωνή και αυτά. Για να δούμε εξής πώς είναι και στην πρωταρχική τους μορφή με έναν τρόπο.
0: Βεβαίως. Και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι ένας δίσκος σαλόνι αυτός, όπου σου τον βάζεις και τον ακούς χωρίς έτσι να χρειάζεται, πώς να πω τώρα, καμιά ιδιαίτερη προσοχή στα όργανα, στις ενορχιστρώσεις κλπ. Απολαμβάνεις το πιάνο και τη φωνή, που είναι τα πρωταρχικά υλικά της μουσικής. Λοιπόν, να ακούσουμε στο σημείο αυτό το ερωτικό, συγγνώμη, τη γυναίκα είπαμε, τη γυναίκα από το Θάνο Μικρού.

0: Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα έχουμε στη συντροφιά μας την Κορίνα Λεγάκη, η οποία το τελευταίο διάστημα εργάζεται και ως αεροσυνοδός. Και θέλω να μας πεις γιατί.
1: Ναι, θέλω να πω στους αγαπητούς ακροατές ότι ο Νίκος χαριτολογεί. Με έναν τρόπο, ναι, ταξιδεύω πάρα πολύ αυτή την περίοδο, γιατί ετοιμάζεται μια πολύ ωραία παράσταση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα. Σκηνοθετεί ο διευθύντης του Κρατικού Θεάτρου, Αστέρης Πελτέκης, που είχε σκηνοθετήσει και τις Μαρίκες μας. Συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την παράσταση. Μεγάλη μου τιμή και χαρά. Είμαι η κορυφαία στον χορό. Είμαι και η θεά Αθηνά. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ρόλο της Λυσιστράτης. Μουσικές ο Γιώργος Ανδρέου. Χορογραφίες Κωνσταντίνος Ρήγος. Είναι έτσι ένας πολύ μεγάλος θίασος. Ξεκινάμε 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσος, με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Πάμε Κύπρο, πάμε Ιταλία. Και με αποκορύφωμα φυσικά την Επίδαυρο.
0: Επίδαυρο πότε θα πάτε, τον Αύγουστο?
1: 21 και 22 Αυγούστου.
0: Άρα στην ουσία κλείνετε τα επιδαύρια. Έχει άλλη
1: νομίζω έχει άλλη μία. Άλλο ένα Παρασκευό Σάββατο.
0: Έχει άλλη μία. Ναι. Είναι η πρώτη σου επίδαυρος?
1: Βεβαίως. Πρώτη επίδαυρος, οπότε η αγωνία είναι μεγάλη.
0: Είναι τρομερό το συναίσθημα. Το έχω συναντήσει με τους συναδέλφους σου και ερμηνευτές και ηθοποιούς, όταν είναι να πάνε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.
1: Νομίζω ότι είναι αυτή η χώρη είναι η ιερή χώρη. Και έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη να μπεις σε αυτόν τον χώρο. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος, ο Σπύρος Σακάς,

0: με τον οποίο έχω δουλέψει πάρα πολύ τη φωνή, πάντα υμνούσε αυτούς τους χώρους και φυσικά κυρίως στην Επίδαυρο. Εντάξει, έχω πάει και στο Ηρώδιο, έχω πάει και στο Σούνιο, στον Ναό του Απόλλωνα και σε άλλους χώρους και στη Ρώμη, αλλά η Επίδαυρος νομίζω είναι παγκοσμίας.
1: Ναι, είναι η επιτομή.
0: Είναι η πρώτη, είναι η πρώτη μακράν, ο πρώτος μακράν χώρος παγκοσμίως.
1: Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία που έχετε με το Κουθουβουέ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι.
0: Ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια, παρουσιάσαμε εκεί, πρώτο παρουσιάσαμε εκεί την παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», του Οδυσσέα Ιωάννου και του Γιώργου Ανδρέου, στη σκηνοθεσία Στέρη Πελτέκη. Εγώ και η Ελένη Τσαλιγοπούλου ήμασταν η Μαρίκα Νίνου και η Μαρίκα Παπαγκίκα. Και φέτος το χειμώνα φέραμε την ίδια παράσταση, έτσι με μια διαφορετική και ανανεωμένη προσέγγιση από τον ίδιο τον Αστέρη, όπου ήμουν παρέα με τη Γιώτα Νέγκα, άλλη εξαιρετική τραγουδίστρια,
1: και
0: την Νικολέτα Καρά φυσικά, και παίξαμε εδώ στην Αθήνα.
1: Στο θέατρο Έμπαση, λοιπόν, ήταν μια συνεργασία του Κουθουβουέ με τα Αθηναϊκά θέατρα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Παίζοντας στο θέατρο, σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά για τις ανάγκες άλλης εκπομπής, σου έχει μπει μέσα αυτό το σαράκι του ηθοποιού?
0: Εγώ ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα, συνάντησα τον καινούριο μου έρωτα. Να ξέρεις ότι όταν πρωτοπαίξαμε τις Μαρίκες στο Κρατικό, καταρχάς ήμουν η πρώτη που πήγαινε στα παρασκήνια. Ήθελα να μπω μέσα σε αυτό το θηρίο, έτσι το ένιωθα εγώ το θέατρο, το οποίο άνοιγε την αγκαλιά του και μας επέτρεπε να παίζουμε θέατρο και να κάνουμε ό,τι κάναμε στα σπλάχνα του. Τόσο στοϊκό και με μια μοναδική αγάπη, φιλούσα τη σκηνή. Έχω βουτήξει λίγο το δαχτυλάκι μέσα στο γυάλινο αυτό με το μέλι και θέλω να το φάω όλο. Μου άρεσε πολύ. Και βρίσκω και μία άλλη εκδοχή του εαυτού μου μέσα σε αυτό και ως τραγουδίστρια.
1: Θες να το καλλιεργήσεις και περισσότερο, δηλαδή?
0: Το καλλιεργώ. Κάνω διάφορα πράγματα και σεμινάρια και κάποιο coaching, ας πούμε, υποκριτικό. Δεν ξέρω πού θα με πάει αυτό. Πάντως, αφουγκράζομαι τον εαυτό μου, αφουγκράζομαι τα καινούργια δημιουργήματα, γιατί μου αρέσει το πρωτότυπο υλικό. Η Μαρίκη ήταν ένα πρωτότυπο έργο, και βλέπουμε.
1: Εδώ, πριν κλείσουμε, θέλω να πω και τη δική μου έτσι πινελιά πάνω στη δουλειά που κάνει ο Αστέρης Πελτέκης στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο το έχει εξελίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Το έχει ξανακάνει, αν μου επιτρέψει, ένα ζωντανό μελίσι της πόλης και ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο μιας δεύτερης, να το πω έτσι, πόλης που είναι η Θεσσαλονίκη, που θεωρείται που είναι η συμπρωτεύουσα, αλλά παίζει μπάλα κεντρικά.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ κεντρικά.
1: Είναι πολύ εξωστρεφές πλέον το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ο Γιώργος Ανδρέου εξακολουθεί να είναι στο ΔΥΠΕΘΕ?
0: Βεβαίως, ΔΥΠΕΘΕ Σερών, και όχι μόνο, κάνει πολλά.
1: Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί. Ναι, πραγματικά, ο Γιώργος Ανδρέου νομίζω ότι είναι χταπόδι για να μπορέσει να χωράει τόσα καρπούζια στις μασχάλες του. Και μάλλον είναι ελβετικό σουγιάς.
0: ωραίο, μου αρέσει αυτό. Το κρατάμε.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Θα τον πάρω όμως και ένα τηλέφωνο μετά να μην το ματιάσουμε, να το φτύσουμε λίγο.
1: Κοίταξε, δεν ματιάζουμε ανθρώπους που αγαπούμε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για το τέλος κρατήσαμε το ερωτικό του υπέροχου Νίκου Ξηδάκη και του σπουδαίου ποιητή του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ένα επίσης υπέροχο τραγούδι. Είναι η πρώτη εκτέλεση εδώ, η Αρβανιτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαύστε, φίλες και φίλοι, το ερωτικό μέσα από την υπέροχη φωνή της Κορίνας Λεγάκη και το πιάνο του Γιώργου Ανδρέου. Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ήρα Δράκου στο βίντεο, την Κορίνα Λεγάκη που είναι η πατμόν με τη βαλίτσα στο χέρι για να πάει στη Θεσσαλονίκη και στην πρόβα για τη Λυσιστράτη, και τον Νίκο Θασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Κορίνα, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εκεί που ο Κύσαβος συναντά τη θάλασσα. Εκεί που οι μουσικές γίνονται γιορτή και οι άνθρωποι παρέα. Έρχεται το πρώτο Back to the Roots στο Όμιο Fest. Από τις 28 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου στο Στόμιο Λάρισας. 5 μέρες γεμάτες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, κάμπινγκ, δράση στη φύση και αυθεντικές εμπειρίες. Με τους Πάνο Βλάχο, Λεωνίδα Μπαλάφα, Σκιαδαρέσες, Κωνσταντίνα Τούνη, Κατσιμίχα και Μπάκουλη, Μπρατίμια, Μπαΐλτσα, Πίντος Ατλέτικο και πολλούς ακόμα. Πεζοπορίες στον Κύσαβο, κανό στο Δέλτα του Πηνιού, ραπέλ, ποδήλατα, εργαστήρια και ένα μεγάλο θεσσαλικό γλέντι δίπλα στο κύμα. Ζήσε το φεστιβάλ από μέσα, με ελεύθερο ή οργανωμένο κάμπινγκ. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Back to the Roots στο Όμιο Fest 2026. Στο Όμιο Λάρισας, Δήμος Αγιάς, 28 Μαΐου με 1η Ιουνίου.

Κυρίες και κύριοι, σφίξαν οι ζέστες και πάλι ανεβαίνω από το φωταγωγό. Τόσο χειμώνα μέσα στους βόθρους σας επέζησαν

Γιατί γριές είστε γριές και βαριόσαστε και οι νέες βιαζόσαστε.

δίφες έντρομοι σας το έχουν βεβαιώσει. Με ή χωρίς το μανιτάρι σας. Τα σούπερ μάρκετ κάποτε δικά μας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ. Ελληνικό ροκ. Κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Εκεί που ο Κίσαβος συναντά τη θάλασσα. Εκεί που οι μουσικές γίνονται γιορτή και οι άνθρωποι παρέα. Έρχεται το πρώτο Back to the Roots στο Όμιο Fest. Από τις 28 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου στο Στόμιο Λάρισας. 5 μέρες γεμάτες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, κάμπινγκ, δράση στη φύση και αυθεντικές εμπειρίες. Με τους Πάνο Βλάχο, Λεωνίδα Μπαλάφας, Κιαδαρέσες, Κωνσταντίνα Τούνη, Κατσιμίχα και Μπάκουλη, Μπρατίμια, Μπαΐλτσα, Πίντος Ατλέτικο και πολλούς ακόμα. Πεζοπορίες στον Κίσαβο, κανό στο Δέλτα του Πηνιού, ραπέλ, ποδήλατα, εργαστήρια και ένα μεγάλο θεσσαλικό γλέντι δίπλα στο κύμα. Ζήσε το φεστιβάλ από μέσα, με ελεύθερο ή οργανωμένο κάμπινγκ. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Back to the Roots, Στόμιο Fest 2026. Στόμιο Λάρισας, Δήμος Αγιάς, 28 Μαΐου με 1η Ιουνίου. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vikan.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα κάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σβουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Άγιος ποταμός, στις εκβολές του θα προσφέρει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Ας το να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Πα πα παρα του ρου ρου ρου ρου. Πα πα παρα του ρου ρου ρου ρου.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

Δες λοιπόν που ζήσαμε ακόμα μια χρονιά, που ζήσαμε, πεθάναμε και ήρθαμε πάλι πίσω.

όνειρα να βρουν καινούριους δρόμους, να ανοίξω χέρια στον Θεό και θαύμα να ζητήσουν.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Όταν έρχονται τα σύννεφα από το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη. Καλώς ορίσατε στην παρέα 8ο Radio. Είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και θα διαλέξω τραγούδια για σας για την επόμενη ώρα. Και επειδή ποτέ δεν τη χορταίνει στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Κεμάλ, θα ακούσουμε τον Γιάννη το Φωνιά και θα ακούσουμε και τον κύριο Αντώνη σε μια απρόβλεπτη μουσική διαδρομή. Καλή ακρόαση.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Παλιά και καινούργια τραγούδια αγαπημένα και εξαιρετικά αφιερωμένα από μας. Γεια σας. Τραγούδια που σημάδεψαν στιγμές και αγάπες, αποχωρισμούς και μοναξιές. 8ο Radio. Άστο να παίζει.

8ο Radio, είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και διαλέγω τραγούδια για σας. Ένα μουσικό τρενάκι είναι αυτή η εκπομπή που σταματάει όπου θέλει. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα σε μια υπέροχη διασκευή του τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη από το Σιμάμι.

Μην ξεχνάτε, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Είναι ένα παράθυρο για να αποδράσεις, είναι μια χαραμάδα για να μπει το φως. Και τώρα η Χαρούλα μας από τα παλιά.

κι φυσίες απάνω σου τρακάρουν. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο-shop.gr.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: θα έλεγα ρε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Αχ, μ' αρέσει τελείως. Έλα, μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω αυτοβολίες πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαβώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο-shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.